0: sebebi. Kopukana sana zeytin maşanlar akşağı atın bülkün aşağıdan kopukan sebebi. Dolce asıs maşı du greş yasın pepli arıba plaz. Vanga ve ava peşay manrı koz. Kan yakın yakın mandeyle en kata bütü mönüke. Nungu ava nyama atı var vanga navanu. Nungu komatına sambu. Mama triboy sınan gel bayi maşı onuna.
1: Έτσι δεν είναι, ζανέ. Ναι, που κρίνω πως είναι. Κόμμα ρε βέβαια τέκα λανάρ. Μην τέκα να μου κουλώ, να μου κουλώ. Ανού αρσόν που κάν. Μους εξαρτσάν. Μην μου μπας μου που κάν. Μην μου τα τζαρά κουτζάβει λανά. Μανού αγιμής. Κάνω μετά σε καλούσα ετάτ. Δύσιν τιάμ. Μα μόρ, πέρα κάμα από κοκό, αντιόν ένα ξούλα τάγκο.
2: Αρσίν, αρσίν, ετλέμι ο DJ. Ακού που και είμαν, έλυσα μου κούνα, λέει, καν σανίκη. Έλα, φούκα. Μα να πω ότι μαμά άλμπη, λέει, καν σκουκουάνι. Εντάτελα, ακού που σαν Kaya, si lasa le chat jambu kir le kaya kan sablan. Sus bar lasa dana lon jentir puka nem kaya. Wangawa pusha ay man man shenju ko kono aklu lak skala gen section A. In komt le mi lwa DJ ay.
3: Rishiri me ashwa mi an kontara ko ba pusha. Man julia kwa armambira kama geza. Mgolo kege pukani. Nisika ni alika mapuwe le ni kumani maure puka ni mananinu ni kumanan samudu kwa laka mapuwe na mwena niripuka ni lava mpusha kulava inwa makamu wa twala wa shila uu meashua mina arimea ashimia niri ngisikiri kwa la basani kama mchitwe ni kwa la danku
4: DJ ni kumila kupusha mana kavisa kupusha mana grace makamu Ya puxa, papa chilo para uma fana, la casa cunhana, e vele vele mi.
5: Va jom de jet lemi, kombela ku va puxa. Ne puxa man ma ori, kwala ka mapuva, saka stock center. Ne puxa han un green, va ka ma ori, kwala ka mapuvi. Ni etelela emani na ni etelela kokwa mikeso kwala ka mapuvi vandla va hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa emani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver

και σε κουτσινέτα έτσι στους Μαρίνα. Σαβέν κοιότσι και λέινα. Ήγησε ρε 108 στιγμή. Με www.gfrfm.com.